0: Ούτε μα ειδήσει. Τι δεν παξένει έτσι. Σαφ μόνο, τι δεν παξένει έτσι. Είδες ότι να... Τι να αγγίσεις παντόλα τέτοι. Από πού
1: πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού πού